0: και δεν σε φθήνει.
1: Go ahead.
0: Old Marginal Colchester. This is Bravo Romeo 21727.